0: Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Νακορόσκα Μράδιο.
1: Why this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?